αυτού ροκαβίτεν με κράτου πορτσιαφού σπίρτην τρίτ μπουτσιαχή σι του ηξού νοκτούμα με χαρού τι πράπ με μακουητού.